0: Πίσω στα άτομα και ο φίλο του
1: Ιωτρόμου. Πίσω στα άτομα και ο φίλο του Ιωτρόμου.